Συνάμε να κέσχα να έλεγε και σχεδόν άγιο έσπαξ σημείο νιου κάνει σε μαχτάρι πάκτα τσέρι να μάνιτσι. Πάκτα τσέρι να μάνιτσι. Δεν κέσχα πάντρε Μάριου, Ιάουγγι, Αλιπούντσα, Αλιπούντσα. Συνδιά, συνδιά, βιέσαι κατηγορήσει τα κίσκα άλλιου γουν άλλια. Φερνάντο, Έλβιο, βιέσαι κατηγορήσει την αλλιάρα. Παπε Πατρίσιο, μα μιγράζει του Σιμπένια, Χωσουέ, Γέρι, βιέσαι κατηγορήσει τα κίσκα Ροστάλιο, Ραούλ. Τι ο Μάξι, τι ο Μάιρο, βιέσαι κατηγορήσει την αλλιάρα. Τι μάνο Ρικάρο, τι Αδωροθέα, ως Μάρια, λιπούντια, λιπούντια, σε μάρκα νέα πόδον τρίσια, πόδον τρίσια κάτι μίσια, νιώ κάνει στην αλιάγκα, εγώ να κουτσούμα, κάλλι παγκάβα, νέα τσόκτα σέλια, τσόγκα τσούς, κουτσινία, σε δύο μανιά, να κάνουν 14 μινούτος, κάτι μίσια, με έκανε σου πλετόρι, τι έχουν αμάντα, σε μακτάλια, ρε σαόντια, λέγεις κον άλλη, πάσα νότσιο, νέσιο χτάλια, μα να πήγα, τσίκαν στα κερινόγκα, τσίκαν στα κερινόγκα. Να σε άλλο νιώ κάνει στρεμό, νιά, τα μανταλιάρα, καλή δυσκολία, στο μακτάλια, ρε σάσα, ουέτσι, κάτι να μάνσι, λέγεις, αγιο γονάλια. Καλύψε το μακτάλια, έτσι πας. Ριμόν, για τσατσούν μου νιωκαντσίρα. Καϊτα Κασταρουάννα, καϊτα Αλιτιάννα, Ρεσάννα, Άρικα Οσαίρα, σε μακτάλια, σε μακτάλια. Άου, για τσίσια, κατίνα, σε τσί μακτάλια. Ριντς, ριντς, κατίνα, σε λακίσκα, αγιογούνα, λιά. 8.5 FM, Κανγούνα, Κανγούνα ράδιο. Έχεις νιωκαντσίρα, ριμόν, σε μακτάλια. Καμπακρούσταν είναι άπι, άπι. Κουράσα, σάμινε, κατι μόπαϊ. Από Φρανσίσκο στο μακτέρι μα είχαν κάνει καλά λιάχτα κονάπι. Μα είχαν και Κριστιανό νυν. Πανταρίσια, στο μακτάλια, μονάσια, και τα ρουανγκάου, αλλιάν και γουνάρα, αβιά τσι κατ' γκάου νυν. Η μαρουανάν, σακί να μάγνει, βασίρα. Σακίσια, στο μακτάλια, μια νιωκάνη σε πουρντούρι σε ρίντσι, αλλιά κόσε γουνάρα, αβιά τσι κατ' γκάου, αλλιά και σκέλι γουνάρα. Σνάπι, στο μακτάλια, κατ' σιγουνάρα, κατ' σιγουνάρα, κατ' σιγουνάρα, κατ' σιγουνάρα, κατ' σιγουνάρα, κατ' σιγουνάρα, κατ' σιγουνάρα, κατ' σιγουνάρα, κατ' σιγουνάρα, κατ' σιγουνάρα, κατ' σιγουνάρα, κατ' σιγουνάρα, κατ' σιγουνάρα, κατ' σιγουνάρα, κατ' σιγουνάρα, κατ' σιγουνάρα, κατ' σιγουνάρα, κατ' σιγουνάρα, κατ' σιγουνάρα, κατ' σιγουνάρα, κατ' σιγουνάρα, κατ' σιγουνάρα, κατ' σιγουνάρα, κατ' σιγουνάρα, κατ' σιγουνάρα, κατ' σιγουνάρα, κατ' σιγουνάρα, κατ' σιγουνάρα, κατ'

Να πηγαίνεις χρόνια να έχουν κάποιον αγώνα, να έχουν αγώνα να πούρουν τουρίσεις κατεμβίτσι, είμαστε τσάγρα αγώνα μαριγκάουα, σωμακτάρια, πάω αγώνα ρίσεις τσιγκάουα, ρίκη καίμι μωρέτε, καίμι ρίκη, σωμάκλια, λαουρέλ, νέσαι σωμακτάρια νιώκαν τριχίσιν γαουσανίτσι, και γιούρα αγωνάρα, και μεντόσα ατουνιά πηγανιά, μάσταρ πούσια, και από νάργα γουαστηρουράσα, ουσιαν τσιν νιώκαν τσι κατ

Πεσίνα επιλέξει ένα καϊπώνια γόνα στο μακτάβι ο Ισκάντσι, ο Ισκάντσι. Λέγει και πατρε Μάριο, κάμα στο μακτάβι είναι τσε κατιούγγι. Δόνια Δόρι, αλυπούντια, δόνια Δόρι, κάμα στο μακτάλια κατιούγγι είναι τσε ρινιτσίσα καϊ προγραμμασιόν. Για σιτά μισή τα μιλέ και σιχαλή γονάλια, τούκουι, τούκουι, το ταμαντάπη στο μακτάλια ρινιτσίσα ο Ισκάντσι καϊ προγραμμασιόν.

Συνάμε λέει και σκιον άλλη, για κάποιο λοιπόν εγώ να σου κάνει σε μακτάρια κάτι σου κάνει, κάτι σου κάνει, κάτι σου κάνει, ρε ρητσί, σε δακή σου κάνει γουλάδες να πει, σε μακτάρια γιος νιο κάνει ρε πεντησιά σου να πάω, σήμα μου γουναμάντας, άλλη σε μακτάρια κάω σαν κάω αλλά εκεί σου κάνει γουνάλια, κάνω να σκατεγγίτσι, κατεγγίτσι, κουσί κουσίρια, λέει και σκιον άλλη γουνάλια, κουσί κουσίρια, κατεγγίτσι, καραν κουτσούπι, ρεσάσια, γούλια, κάμα τσίσια, βόγω γουνάρα, κάσνα κάω σαν άμι, κάσνα τι ανάμινισα, να πει αλλήμι λεξιόν ή αλλήμι καγόνα σωμάχα καματσίσκα, ο αγωνά ρημάσκα, τσίμπα τσίσκα, άλλη καώστα η γωνα μαντά.

Ναι, και σχεδόν είσαι μακτάλια, ρίνιτσε κάτι σκάντσι, καί πρόγραμμα, σιόν, νιο κασλιά βοηνιά ριγαράωνι, σαν τα μισά μας να πρέπει να σύμπη, και είπα και γαράωνι καί τα λιακίσκα, αιγιουγου νάλια, η μάνα σαν νιο καντσίρα, σε μακτάλια ρίξιτσι, η αιγιος παχσίμι, καί του τάπι. Να πει καί πιλέξι, σχεδόν είσαι μακτάλια βοηνιά, ευαγγέλιο, ευαγγέλιο ριμάνι, Χεσούς, παιδιός της προγουνά ριμάνι, νιο κανί μάνα καί, κούσικα ο σαίρα. Dixinga Mishamushkani in Kanganama, Manadin, Astamashamushkani, Pinaringa, Wasomaklia, Makanusha, Rikunuchunisha, Marasha, Marasha, Kavining, Maika Nuka Dakika, Nuka Wakamsham, Maika Nuka Malikuna, Wasilia Pinyanusha, Pianus Tangichining, Churi, Yayawa, Oshushi, Mamawa, Kachunguna, Mashauna, Shinamari, Yakari, Yayama. Wali mama ni mastonos makana yuguna ala yashikona shinapi rima mkaibi maikan yespa shimira amasti chimba chikati yugunara sumaklia kumbi rapi ni shinilyara kakini nchini sumakli ajiru naguna ni maikan profeta ni profeta masti guna profeta tindara premi charingi chini shirima ala yashikona ala napi guni ya guni ya gosa mani sumakta ala yakino shikisu rimeshka uyesha pakta jishida kishika ayyukona ala 8.5 FM, Canguna, Canguna Radio. Catación, catación, se va a quedar en Chile, que es con allá.